Πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους που είναι οι ελιές. Πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.